0: καράκι
1: να μη.
0: Κόμι, χαρά. Ο Σέκα, ο άτομο, το μεσή.
1: Μέμο, α.
0: Δεν είμαι εγώ, είναι εσύ. Εγώ λέμε, είναι η μονγκά, ο Ιτολέμπο. Με δεν μου τα χωρίς με δίνε.
1: Δίνε.
0: Ο Γκάγκα τον δύο, έκα χωρίς το γι' αμέ. Έκα δεν ουί αμέ. Με δεν μας τα χωρίς με δε δε βουγλό. Έλα χωρίς το αουί. Ωε το μας αγγένα. Είναι το ατσοχό, έβια ούνου πόμο. Αμό, το γάμα κανά γκουτα ιούγου μένε.
1: Δίνε.
0: Με δεν ουί αμέ, έλα χωρίς το αουί.
1: Hey, sir, that's it. Tukwenu ya kwa kwa vichele enu mido. Haime, midi, mikudo, bijinonu, bip, radio, aloka, 01-52-52-67-67. Asi, aloka, ne, asi, nele, mina koko, aloka, 01-90-77-05-05. Bona kendo, gbemi, tome do fi, adjo. Bena, si, huja, do bine, kumbanji fi. Bo, mewe, na tozo. Si, yon kwe bi. Da me jire e ma do me zupon gbede o e mo meo ba lo tondo nu okon hun e de wuli kaka lo bo se jonu gan on pono le do nu me me ti kariye
2: do nu mi ni mi ka fon gan
1: e fon da gbe si eto
2: de lo fon gan jo ka pe kan me de
1: eyan
2: e lo mi lo ga be se wa sin ka pe
1: eyan
2: no e zon bo to vile no da kwa nu de mo Toro le yi ze mele so yi yo, ma non bro Suzan na bide chumon le kwa wane. Suzan, e mi gyo Suzan yi ze yo yi bivu, kono jete bo kle lo.
1: E kanyan bonu e nan ta kwe nou mende ya men. Asi ito, do sien kolo e men bide, mende budo sien jik bide ya, mende budo aganu sien kwan gbede bonu tovi nan ta kwe nou e de kwan gbede ya. Mi ando nou ye me yi ganto so do koton le, ou nou a lokan iton, e nou ma, bon kaye me we, ye de, nou tovi to si iton le, do quand tout ça de coton de dimbo khaime de fi no doy et ton kakabura ton allo canton hein to pe nu quand tout ça de coton edo agasa godo me fi da me jire ni kuto to zo sia do me me chekari
0: ba to le na mi fon lo
1: fon dagbe
0: pa bi chela re
1: jago jago dede wa ndi
0: uwe wi uwe uwe uwe
1: ti gbe nle ka lo
0: ye fo ganji ye kan lo studio ba to le da gon ito
1: kan po ti bi o Allo Constant 17 ou?
0: Imagine the money you made. You know, I'm not a woman, but I'm not a woman. Don't you get by Newa? You buy Newa? Oh, put a home of where? Before you see the before your grand medal, if I don't do medal, ah, a woman. You almost don't see me. One fair or to come and see me.
1: Je suis là. Oui.
3: Et mi fond bon.
1: Jago, Jago.
3: Et je vous fond. Et je vous fond. Jago, Victorin.
1: Si.
3: Et Wedo.
1: Wedo, quand même, toi.
3: Oh, Mikoudazo.
1: Ah, ça va, écoute, non.
3: Et ma ya, ou beaucoup de l'origine, nous, nous, nous,
1: nous,
3: nous, nous, nous, nous, nous,
1: nous,
3: nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, Béton Routor.
1: Il
3: est. Et ouais, Jean, il y a un doigt qui nous vient de brim. Et même un mot, il a un roumain.
1: Mais,